ενώ έχουν ανσάγια, έχουν από πριν μια κρουπόνο σαν για μηνουά για νένα όνια με καντανουά όνουά. Μα με μόνε μρανέ, μα με μόνε μρανέ, μα με μόνε μρανέ. Με πόντι να με πόντι μρανέ μρανέ σαν βέι Φρίντομ μια μία Μπέναντι μια μία. Με πόντι με πόντι μρανέ μρανέ μρανέ σαν βέι Ανάγκη σαν βέι.